0: Λένε Πακίτσο δε Πάλμα.
1: Σαμαν πέντε σαν Σεβίνα.
2: Σαμαν πέντε σαν Σεβίνα. Σαμαν πέντε σαν Σεβίνα. Σαμαν πέντε σαν
3: Σεβίνα. Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...